κουσιά πολλάς. Κάνω πίνε το πόνο, πάνε σαν πάνε. Κουμουσιά, κουμουσιά, κουμουσιά.